0: ούτε εκεί που είναι ουαχούκ αμπί η ατύβο να καχίτσαστη. Χιλάτε τα χώσο Ραμίρος που εμποέθεψε τα κοινιά. Καμίσα, χιλάτε τα σκή αλουαπανά.
1: Ασκελο Απανάγια, κουλιάκα, ασκελο Απανάγια, μου να τίξα πυρνάκια, πάισπα, μπορεί ώρα και σάνα, χάκα κούρι το κερακάνα. Ορλούν χατούν πακένα, γιαλιαμπίου, κάντε πιάπτα, ορλούν μαρκένα. Αμού ιουτά τχνιά, ο καμακυρακίουα, ορλούρο ουρακένα, ο καχάτσα κολιόνακα, ο ξάνχα, ο καλιαμπίου κουνούν τα τάκη. Ο κέγκα μας τίκουν να κάσα, γιατί ο ενακάτα, ο τχεράκι, βαϊ μασούρο, ουαρούρο, νι πατπατσί, καϊσα τούρκο, πάει πασαχάμα, ο ρακένχα, ο άλλη κατσάτα, σαραντα απχράκι, κάρουα κάτου, ουνιατσάουι, χανούκα κίτη, καρουάνα κάσα μα ρόχ κατσάτα, αλ χαρατάνα, ο κέγκα μα κάρουα, ιτσάτ κονα κατέχ παλιάτα, ο ακιτσαϊάτο κανακά, ο τιάνουα, μάτε νιατάκι, αλλά σνιατάκι, κίκπα κυράκι, κάρουατ, αρουάτα κουναϊμάνα, λούρα τανάκι, για κανακάμπικούνα. Κατσατακίου σαραντεάπτα, σασάουα σαπχαράκι ουξαν χειρνακάχα, ουκαμπίστη σαπχίου, κάτχε πάρο χουκάμ τουρίπχα και πυρίγουα, κα παίρια δεπαρταμεντάλ δε καμέλιδο σαταντή, ουκάχα τουρκου το κενχένπαω, κάτχε πάρο, σασάουα ουξα το κενχένακα σαπχαράκι. Βάι, μασούρ χαϊ που καμάχ, βαλική χάνε νιάτα υπουρ καμάι, ουκατπί μα τσάμαν βαϊρα σαρτιπάν χαστα καουκητέχ βακίτσα ατάνα, ουκα κτίνα κατέχα χαϊλίν τυρνά και το κτασυρνά ουκα ή εσενάριο σαπτάνα, ουκουα αλλή μου τσχάρα κοιτάινα βαϊρα, τσάμαν βαϊράχα. Βάλε χανίου ακούνα χακένα κάτω αρουσκιασάχ ουτχίτη μα πάει ακίνσο καμ τούμπα ουτσουτσιατάνα κα ουτχαράκι τσάχ ουκα αλλήν οκάτ ουκα κυπή χιτσα καοκαρούλ χαξουτά ατσίν ουκα αλλήν οκάτα αμουιωτάτ χαιακέπα ουκα χατσάτα σουινάντήρ ουκα νακάσα χακο μουτσάτ ουκα μάουα ουνιχασίρακι να μασούρ χαϊ ποτακέχα να νακά χακούν τιάπτα αρκούνα μανίσα σασάουα τεταλκάλδε βερ πέρες χουπάχα καϊσάτα ιατε ασυρακέτου. Κατ καρούχα, κατσατακίω και ακάρουα κατόξαραντα τάκη, χιτσάχα βακιτσά συνετάνιουα, βέρια νασιονάλ, ούτια πίντσινήλ, χιτσά μαράχα λαϊρά μαρανά κιάμα, ουνατέχ ουκαχα ουκαμακυρακίουα νιάσα, ουκάν χαχίκη σισάν χασά παμάινι τεντί, ταπχαράκι, αμούιτ απχαράκι, ουκαμαρχιάμ χουκάμπι, σούμα πούντα καρουανάκα ουιουανιατάκι, καραχυρίτα, ταμπούλι χρήτα, χάνουκα κίτη, κα σούνι ώρα και να κάνχα, ουκαμπίστια κα ορούρο το κέν χαπάις πασαχάμα ώρα κέν ουκαμπέχα ουιουαπ χαράκι αλπάτσι καίσα τσουκέγω το κένσα και το κένα κάνα καίσα παίρου το κένσα ουκάσα κα κάρουα κάτω ουνια τσαουίνς χα ουνια τάνουα αλπάτσιουνα κας βάλι κατσάτα ουιουάτα ήμα είναι ρέχα ουάλι κόνια λιάουα τάρουα πάχα ουκα ουακάια σατά ή πάει ουκα να κας ουνια τάν ουκαμακίουα καίσανα ουκα χα σαραντατάνα μας βαρούρου καίσα Turco, país pasajama, toquena. Ucan picutanta.
0: Y us pagarpun hilata, José Ramírez, oruro mercato, que me tuve una casa por sin cara. Y us pinos pagat, araquiñan, para acá, como taxa, tuxate, tuve una caja, por internet, pichaja. Anchita, waxar, uxar, mayacutimpi, cutsue, araquiñan, y provincias, comunidades, toquena, carpenera, catja, radio en Chilpapa, guaguactar aquí.
2: Bolivia, Bolivia, adelante.
3: Gobierno Uxankirinaka Haps, Awayuama, Decreto Supremo número 5676. Ukaja Takarakiwa, Ukamana, abastecimiento de diésel, Utiaña Pataki Marcasana. Ukampirusa Kanain Tarakiwa, Kitina Kateja, grandes consumidores de diésel, Ukamapki, Kupanakaja, Altas Japaniwa, Tunga Kimsa Kalkoni Bolivianos, Ukampi, Ukatrap, transportistas, familias, particulares, Kupanakataki. 9 bolivianos con 80 centavos uca quiscaniwa zapalitro. Ucamana utkaña pataki a caja provisión de combustible. Uca pachparakiwa abastecimiento. Hanse kisiwina casa utkaña pataki maimaya surtidores uxanakana. Ucamana diésel. Uca jata kenir purtaña pataki aca Bolivia.